λουλούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

я и архив, а самому нахуму нанесу. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύριση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

φιλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 1988.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Μέντα 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτο.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Είναι η τρίτη περίοδος της ζωής μου. Η πρώτη ήταν με την Οπισθοδρομική Κομπανία. Η δεύτερη είναι με τον Νίκο τον Ξηδάκη και τον Σταμάτη τον Σπανουδάκη που με καλούν να πω τραγούδια τους. Και το μένω εκτός έρχεται μετά, είναι η τρίτη περίοδος που εκεί φτιάχνω καλλιτεχνικά το δίσκο μόνη μου. Είναι κομβικός δίσκος για μένα. Είναι ένας δίσκος που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι ήδη εδώ όσα μετράω από τα τραγούδια είναι πολλά από το μένω εκτός. Και μου δίνει και ένα στίγμα πώς θα προχωρήσω από εκεί και μετά.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Μέντα. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το τραγούδι είναι καθόλου κρίαν του Αντρέα του Τσιλιφώνη. Το έγραψε για να το τραγουδήσω για την ταινία του «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Ο ήρωας του, ο Καλαβρούζος, ήταν ένας μηχανόβιος τύπος στην ταινία, Λούμπεν στοιχείο θα έλεγα. Και γι' αυτό στο τέλος λέει «Δεν με νοιάζει απαγοήτευση, όχι απογοήτευση». Αυτό στην αργό θα μπορούσα να πω ότι δικαιολογείται. Κι έτσι δεν κάνω το πω απαγοήτευση.
2: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Μέντα.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.

0: Jagger 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Όσο άκουγα το τραγούδι μου πέρασε από το μυαλό να πω τι θέλω εγώ με τόση μουσική γύρω. Μπορώ να πω κάτι τέτοιο? Όχι φυσικά. Αλλά να, είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι της μάνας μου, ρε παιδί μου. Βάζω τα ακουστικά μου, ακούω και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, μια ώρα, μια στιγμή. Δεν κόβεται αυτό το νήμα, δεν τελειώνει αυτή η σχέση. Σας αγαπάω που θέλετε να είμαι εδώ απόψε. Σας θέλω πάντα φίλους μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Πολλοί μου λένε πως η εισαγωγή του τραγουδιού είναι κλεμμένη από το Street Spirit των Radiohead. Το έχουν γράψει και σοβαρά περιοδικά. Έχουν δίκιο, κατά το ίμιση. Η εισαγωγή είναι πράγματι κλεμμένη, αλλά από άλλο τραγούδι.
2: Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
11: Μέντα 88.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσει

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

0: Mental.
1: Oh!

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι παραδοσιακό όταν το είχα πρώτα ακούσει. Τελικά έμαθα όταν το είπα ότι δεν ήταν παραδοσιακό, ότι ήταν ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο από τον Παντελή Θαλασσινό και που εξαιτίας του τραγουδιού του συγκεκριμένου ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μάλλον και μια μακρινή συγγένεια. Είμαστε μακρινά ξαδέρφια με τον Παντελή.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr.
2: Μέντα 88.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποκτώ. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Όσο άκουγα το τραγούδι μου πέρασε από το μυαλό να πω τι θέλω εγώ με τόση μουσική γύρω. Μπορώ να πω κάτι τέτοιο? Όχι φυσικά. Αλλά να, είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι της μάνας μου, ρε παιδί μου. Βάζω τα ακουστικά μου, ακούω και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, μια ώρα, μια στιγμή. Δεν κόβεται αυτό το νήμα, δεν τελειώνει αυτή η σχέση. Σας αγαπάω που θέλετε να είμαι εδώ απόψε. Σας θέλω πάντα φίλους μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Menta 88.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέντα 88.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Είναι η τρίτη περίοδος της ζωής μου. Η πρώτη ήταν με την Οπισθοδρομική Κομπανία. Η δεύτερη είναι με τον Νίκο τον Ξηδάκη και τον Σταμάτη τον Σπανουδάκη που με καλούν να πω τραγούδια τους. Και το μένω εκτός έρχεται μετά, είναι η τρίτη περίοδος που εκεί φτιάχνω καλλιτεχνικά το δίσκο μόνη μου. Είναι κομβικός δίσκος για μένα. Είναι ένας δίσκος που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι ήδη εδώ όσα μετράω από τα τραγούδια είναι πολλά από το μένω εκτός. Και μου δίνει και ένα στίγμα πώς θα προχωρήσω από εκεί και μετά.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
2: Μέντα 88.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πού πας?
7: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

μέρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το τραγούδι είναι καθ' ολοκληρίαν του Αντρέα του Τσιλιφώνη. Το έγραψε για να το τραγουδήσω για την ταινία του «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Ο ήρωας του, ο Καλαβρούζος, ήταν ένας μηχανόβιος τύπος στην ταινία, Λούμπεν στοιχείο θα έλεγα. Και γι' αυτό στο τέλος λέει «Δεν με νοιάζει απαγοήτευση, όχι απογοήτευση». Αυτό στην αργό θα μπορούσα να πω ότι δικαιολογείται. Κι έτσι δέχτηκα να το πω απαγοήτευση.
2: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta 88.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
8: Μέντα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Όσο άκουγα το τραγούδι μου πέρασε από το μυαλό να πω τι θέλω εγώ με τόση μουσική γύρω. Μπορώ να πω κάτι τέτοιο? Όχι φυσικά. Αλλά να, είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι της μάνας μου, ρε παιδί μου. Βάζω τα ακουστικά μου, ακούω και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, μια ώρα, μια στιγμή. Δεν κόβεται αυτό το νήμα, δεν τελειώνει αυτή η σχέση. Σας αγαπάω που θέλετε να είμαι εδώ απόψε. Σας θέλω πάντα φίλους μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr.
2: Μέντα 88.
3: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: σε αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Πολλοί μου λένε πως η εισαγωγή του τραγουδιού είναι κλεμμένη από το Street Spirit των Radiohead. Το έχουν γράψει και σοβαρά περιοδικά. Έχουν δίκιο, κατά το ίμιση. Η εισαγωγή είναι πράγματι κλεμμένη, αλλά από άλλο τραγούδι.
2: Μα είναι τα χρόνια, ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενό.
0: Μέντα Icons, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
3: Μέντα

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι παραδοσιακό όταν το είχα πρώτα ακούσει. Τελικά έμαθα όταν το είπα ότι δεν ήταν παραδοσιακό, ότι ήταν ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο από τον Παντελή Θαλασσινό και που εξαιτίας του τραγουδιού του συγκεκριμένου ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μάλλον και μια μακρινή συγγένεια. Είμαστε μακρινά ξαδέρφια με τον Παντελή.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε. Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Και εκεί είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το πρώτο άλμπουμ τότε με το Σταμάτητο Σπανουδάκι, όπου είχαμε πει κιόλας στην ακτή. Αλλά μετά έρχεται αυτό το τραγούδι που γίνεται κλασικό. Γίνεται κλασικό, το τραγουδάνε κι άλλοι ερμηνευτές. Εννοώ ότι το ζηλέψαν κι άλλοι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα τραγούδι που δεν το λέω στα live σχετικά μόνοι μου, το λέτε κυρίως εσείς. Και είναι αυτή η κομβική συνάντηση με το Σταμάτητο Σπανουδάκι. Δύο άλμπουμ παρέα.

0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Εγώ είχα μια πετρέα από πολύ νεαρό παιδί. Διάβαζα ποιήση ακατάσχετα και ελληνική και ξένη. Μάλιστα κάθε ένα μήνα περίπου πήγαινα στο βιβλιοπωλείο Χνάρη στην Οδό Ακαδημία στο Στενάκι μέσα και ρώταγα το φίλο μου αν βγήκε τίποτα καινούργιο σε ποιήση. Μου είπε έχω ένα. Λεγόταν Εσωτερικό Ταχυδρομείο. Το πήρα, το ξεφύλισα και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι υπήρχε μέσα και το φοβάμαι. Πήγα στο Αχμαρία λοιπόν που είμαστε τότε με τον Ζουγανέλη και κάναμε πολύ παρέα και ήξερα ότι ο Ζουγανέλης έχει την ευχαίρεια να γράφει μουσική και κάτσαμε και το φτιάξαμε.
2: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποκό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μέντα 88.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Και περπατάει μέσα στη νύχτα μόνος και πάει, πάει. Τα βήματά του ακούγονται, ο δρόμος είναι βρεγμένος. Ακούγονται πολύ δυνατά. Και ψάχνει, ψάχνει αυτή την εικόνα. Αυτή θέλω να τη ζήσω. Αυτή θέλω να τη δω. Αυτή την έκανα τραγούδι. Τι ψάχνει αυτός, πού πηγαίνει, γιατί είναι τόσο όμορφος. Είναι τόσο όμορφος. Κάτι ψάχνει, μήπως σε μένα.
3: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτύσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ποια είναι η ιστορία του κάθε τραγουδιού? Αυτή που νομίζει ο δημιουργός του ή αυτή που ηχεί στην καρδιά του κάθε ακροατή και της κάθε ακροάτριας? Ένα τραγούδι είναι χιλιάδες τραγούδια, όσα και οι άνθρωποι που το βάζουν στη ζωή τους.

0: με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Menta 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Πρόκειται για μια μπαλάντα γραμμένη στην πραγματικότητα στη σοφίτα του σπιτιού του στο Πειραιά, σε ένα μικρό αποθηκάκι που είχε με Ελενίτ. Δεν μπορέσαμε να ξαναβγάλουμε το ίδιο κλίμα στο στούντιο, γι' αυτό κρατήσαμε την πρωταρχική ηχογράφηση και τη διάσημη φυσαρμόνικα μέσα στο CD την παίζει ο Αχιλλέας Περσίδης, ο κιθαρίστας. Ναι, έπαιζε και φυσαρμόνικα.
2: Θα είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας, ο άγγελος.
0: Menta Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Μέντα 88.
5: Μέντα 88.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Και είναι ουσιαστικά το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησα να κάνω περιοδία στο εξωτερικό σε ξένα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Είναι εκεί που το τραγούδι που οδηγεί επί της ουσίας να κάνω το εξώφυλλο του Folk Roots και από εκεί να ξεκινήσουν τα φεστιβάλ του Peter Gabriel και όλη η βόλτα μετά όλα αυτά τα χρόνια που έχω κάνει στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν για μένα ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό τραγούδι.

0: Sessions με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Χόρεψε λεβεντό παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Με φωνάζει μια μέρα η Δήμητρα η Γαλάνη και μου λέει: «Ρε Βασίλη, νομίζω ότι έχω βρει ένα τραγούδι που σου πάει πάρα πολύ». Και έτσι μου το βάζει με τον Λούτσιο Μπατίστη. Εγώ δεν τον ήξερα τον Λούτσιο Μπατίστη, αλλά αυτό ήταν η αφορμή να ψάξω να τον γνωρίσω καλύτερα και να ακούσω πάρα πάρα πολλά τραγούδια.
0: Menta Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta 88.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.
2: Καρδιά μου πλήγωσες, με κάνες και πόνεσα εσύ.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,